0: Δεν μη σας τα διάρρε αρθήκελς να λέει. Ριστέρα να άρθει σου. Ραβακασμάν. Ας του ρέει μίλα σράμα του Ρωσέτη. Αταν την ανένα κάβεν είμαι φελέμα που είμαι. Αταν τσακούν γύρω φαπαϊρέζα να είρε Χριστιαν να πέρα βαβακαριχίτσα ο μη φελέμα μαντρουσού. Αμια τίδου με βέσε το σε γεντρικέτα νέουφα την κατάλαμ να τζεμάντσα μπαου του Σαϊσάν. Αόρι πάπα είτε μου βάζει, στήρ, να μου σε σαν μου βάζει, στη λέει της φάντα με ανακά, με σε πάρανι με ανακά, με σε μάρσο βάζει, ο τόλτο, που πούρε ο πέρα μούνα, με σε άντσιμα τα βουάζει, στήτα με ανακά, ο μπισάκι, τα ματούα, ραμπίνα, είναι μανασάρι. Για τον τσακούν γύρω, ο ανισακάι, τα ριχέτσα, έτσι σε βοτούν τα κούφα πίσω καλή σακές τα κοιμανούκανα με τα μαλάλα σε έναν ούλτσα γυρωτέο για τον τσαβανοκούν χείρ πισαντιόα τα ταρσινά πίσω ρωσί μας λουαράνο χαφάρα σήμα κουλούιν τα τον τσακούα χωάνι σαν να καπηλή σαν να ρίγεται να μη φέλε μαντάλ φέλα πιτάφ. Για το γούργι φαπερίζανα η ρο του κατσάν μάνα να ούλα να συμφίσα λάμα ριχίτσα να είσαι να είσαι νησιάς. Αν δεν μάντζανε αν μη φαούλα να συμφάσα λάμα να τα πιέρα καβάσι ρεό. Και μράρ σου κουά γουάνι ρεό να μούν δεν είσαι τον αντούπι ήλε υπέ αν φαρινίες. Αν δεν μάντζανε αν μη φάσα λάμα να τα πιέρα καβάσι ρεό. Μπαχα του ψάνι μη φιβρίνα ριχίτσα. Και μπράρ και του λάνου μαθνάρ τα ούτσι και ρίγητα τούκο που τα γίνεται ίσως τα φόλου.
1: Μα κασί τα κάνει η μάμα νε τελσάσι και αν μοιάντρινε άντσου μανάρακα μοιάντσου ανακρούαν γάμπαν του κνουρές να τη τζάννα φάρα να νιά μοιάντσου τσικιά αωρίν σάι.
2: Ια τα φύτρα ντάινε άντσου μανάρακα.
3: Μάρα του Σαλίνο.
1: Σαλίνο.
3: Μάρα του Σαλίνο. Μάρα
1: του
3: Σαλίνο. Μάρα του Σαλίνο. Μάρα
1: του
3: Σαλίνο. Μάρα του
1: Σαλίνο. Μάρα
3: του Σαλίνο.
1: Μάρα
3: του Σαλίνο. Μάρα του Σαλίνο. Μάρα του Σαλίνο. Μάρα του Σαλίνο. Μάρα του
1: Σαλίνο. Μάρα του Σαλίνο.
3: Я только вала пенга, света, вот.
1: Енярю.
3: Я только вала мята, света, вот. Я хочу бати на рейзе.
1: Ты на афака манапка?
3: Смайцим тир.
1: Смайцим тир.
3: Что такое?
1: Макаси тако. Макаси сисанда, сатсикярдия, мфаранэсау, фифандэсанам нялалан ни телефоннэсау, а?